πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν. Παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν.

Είμαι μόνη και δεν έχω συντροφιά να παίξω. Ξέμεινα στην άμμο δίχως να έχω ένα δικό μου. Σαν με αρπάξανε με βία από το σπιτικό μου.

0: οικογένειά μου ήταν θύματα. Κάνω την καρδιά μου πέτρα. Μόνη συνεχίζω.
1: Σ' όποιον θέλει, συντροφιά. Όλα!

δέντρο που είχε ωραία φιλοσιά. Είχε άνθη και καρπούς, μα όλα τα άκαψε φωτιά. Από ένα γερό κλαράκι, μες σε μια στιγμή,

0: Άλλο δεν μπορώ.
1: Μα δεν θα είσαι ποτέ πια μόνη.
0: Πετρούλα μου, τι όμορφα τα λόγια σου.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Χείρος 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

0: Agapao, agapao, ara y paro.
1: Ερωτεύομαι, άρα υπάρχω. Αγαπάω, άρα υπάρχω.
2: Αγωνίζομαι, άρα υπάρχω.
3: Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω.
1: Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω.
4: Συγχωρώ, άρα υπάρχω.
1: Αρνούμαι, άρα υπάρχω.
2: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
5: Ελπίζω, άρα υπάρχω.
6: Προχωρώ,

0: υπάρχω.
1: Ονειρεύομαι. Άρα υπάρχω.
2: Αντιστέκομαι. Άρα υπάρχω.
3: Συγχωρώ. Άρα υπάρχω.
4: Αρνούμαι. Άρα υπάρχω.
0: Σκέφτομαι. Άρα υπάρχω.
5: Ελπίζω. Άρα υπάρχω.
6: Προχωρώ. Άρα υπάρχω.
7: Ερωτεύομαι. Άρα υπάρχω.
8: Αγαπάω. Άρα υπάρχω.
7: Ερωτεύομαι.
8: Αγαπάω. Αγαπάω. Άρα υπάρχω.

0: it's never take a second.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Manula.
2: Δεν κάνεις πράγματα.

μου χλιάσανε τα λόγια με στη λάσπη. Στο μαυσολείο σου κλεισμένα ασφίχτηκα. Πώς θα τα βρει η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε περνάει. Είναι ταξίδι

με νοστάδια σεντόνια. Περιμένω τη βροχή να ξεπλύνει, να φυσήξει ο αγέρας, να ξυπνήσει

στόμα πάνω στα λοτεριασμένα. Τα ξύλα καίνε στις φωτιάς τη ράχη από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα. Μια κίνηση η στάση του σαν μάχη, κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει. Κάτι στην όψη τη ζωντάνεψε και μοιάζει με βλέμμα αγαπημένο που κοιτάζει.

όλο το φως μα δεν το κλείσα. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα αντάμωνα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα. Μες στη στοργή της ζέστης ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Σε προσοχή, του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Σε γίνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα ή να πιθανό μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Το δράμα στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

μολύβια των μαράκων. Τη νύχτα δεν κοιμούνται, σαλτάρουν από τον πάγκο στα βυζιά των γυναικών που προκαλούν από τα παλιά εξώφυλλα των τείχων.

από την κάβλα τρελαμένα. Ξεχνάνε την αρχή, πως η βαρύτητα τα παίρνει όλα κάτω. Πέφτουν στο δάπεδο, σφαδάζουν στη σιωπή. Μες στο ξυλάλευρο αφήνονται στο κλάμα.

αφήσει το κλειδί και μπει στο μαγαζί. Πρώτα ο ήλιος και ο άνθρωπος κατόπιν. Θα σκύψει ο δεύτερος μηχανικά για να μαζέψει από το τσιμέντο τα μόνα.

λες και σηκώνει μια τυχαία πέτρα της αυλής να κυνηγήσει τα σκυλιά που αρχίσανε και σέρνουν, ανύποπτος για τ' αύριο, θλιμμένος για το χτες, ανίδεος για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά. Για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά. Το μάθα σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δυο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δυο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

0: Για φαντάσου.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
2: Κάντε πέρα, φεύγω εγώ, μάγια που δεν θα σας πω.
3: Πού πας,
4: hey, πού πας,
3: πού πας. Δε μου ορκίστης μια και δυο, να μου λες κάθε κρυφό.
4: Και σε μένα που θα πας,
3: για στα χούρια στο μήλο.
4: Στον αϊστάρο αλλιώς θες ξύλο.
2: Όχι.
4: Πώς όχι. Όρκο μου έχεις καμωμένα.

Από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό

κανείς τον άνεμο δεν βλέπει. Όμως εκείνος ξεριζώνει δέντρα από το χώμα και φυσάει πανιά που σπρώχνουν τα καράβια μεσοπέλαγο. Κανείς δεν είδε την ψυχή, κι όμως αυτή τον άνθρωπο διατάζει να γελάει και να κλαίει. Να σωπαίνει, μάσκες να φοράει, να παίζει θέατρο του κόσμου την αδιάβατη παγίδα.

απάτε ούνα οπωσδήποτε. Ρωτάτε νέα από τα στούντιο. Και τι ζητούν οι τηλεθεατέ, είναι σωστό κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του η εκπομπή

θα κλάψω αυτή τη νύχτα. Μα όχι για πολύ. Κι ούτε για τίποτα σπουδαίο.

παρακή τραγούδια κατόπταστα και στα φύλλα. Βρέθηκα πάλι εκεί που μ' είχαν παρατήσει σε βράχια άγρια.

Βρέθηκα πάλι, όνειρο ήταν η αλήθεια. Βαθιά κρυμμένα, στοιχειωμένα παραμύθια. Εκεί που χόρευες, σαν μίσχος από φύκη, και στα μαλλιά σου μπερδεμένο ένα αρμυρίκι. Εκεί που φύτρωναν φρακοσικές και βάτα, και τα κοχύλια για στολίδια είχες και πιάτα. Μέσα τους σάλευε η πρώτη μου αγάπη, η πιο γλυκιά.

κούρασες και τα ψέματα που είχα για πάλι πόλη. Μίλα τα, ξαναμίλα τα,

πάντα. Γιατί να ζω μια ζωή στην υπάτη, ποτέ δεν με διέφερε τόσο. Το δάσος μου το έχουνε κάψει και η θάλασσά μου πλέει στα τυφλά, μια απελπισμένη σκιά από όλη την πατάνα. Ήμουνα κοπέλα, λίγο νευρικούλα, με μια λοξυράφη. Από ποδόσφαιρο όμως ήμουνούλα, γι' αυτό και μείνα στο ράφι. Μα έβλεπα τον κόσμο από ζήμια να σκάει, γιατί ήμουνα κοκέτα, ήμουνα ωραία, ήμουνα μοιραία.

και κανείς δεν θα το μάθει, γιατί κάτι πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Στην πιάτσα με έχουν ξεγράψει και εσύ βουλιάζεις πάντα στα ίδια λάθη. Δεν με πιστεύεις και τραβάω του Χριστού τα πάθη. Του κόσμου σου δεν βλέπεις πως πουλάν κρυφά τον πλούτο. Κράτα και για σένα κάτι. Όταν θα έρθω να σε δω, να στο ξαναπώ. Κάποια μέρα στην Ελλάδα, αν και μου πέφτει μακριά η αμαλιάδα. Όλοι τον καζαμία του μασκαρά τους λένε το story. Στο κινητό σου ποιον θα πάρει κάθε μέρα.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

νοκύμα μου για να το πάρεις μακριά. Μέσα στο σκοτάδι σε κάνω πείμα μου για να με νιώθεις πιο βαθιά.

εκδόρης μιας αλήθειας που καίει. Σημαδεύει βαθιά κι η ζωή σας σκιά, φέρνει βόλτες σε άδεια αγκαλιά.

Αργά κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρωεί τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλάμη,

Κάποτε, σε αυτό το εργαστήρι λοιπόν που έφτιαχνε τις κούκλες, έγινε κάτι περίεργο. Τη νύχτα, μόλις οι μαστόροι και οι μαστόρισες χόλασαν από τη δουλειά τους, οι κούκλες ζωντάνεψαν, γίνανε ανθρώπινα πλάσματα και ζήσανε μια ιστορία παράξενη. Μια ιστορία που την είχαν αποφασίσει οι τρεις μοίρες, η Κλωθό, η Άτροπος και η Λάχεσης, που όλα τα αποφασίζουν από πριν για τους ανθρώπους και που μπορούν να διευθύνουν τις τύχες τους.

discos που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει και είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση.

θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια, σημαίες. Θα έχει ύλους και ζώδια,

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

δεν ξεβάθει. Η αγάπη αυτή δεν ξεβάθει. Η αγάπη αυτή δεν ξεβάθει.

σαν μουξη πόλητη αρχή σε ένα αρχαίο χώρο. Έχει στη ρίζα μόνο νερό. Μέσα στη γλάστρα μου απλώνω κλατιά.

Από το βαρδάρι ως το συντριβάνι και από τον πύργο στην πλατεία δικαστηρίων. Από το βαρδάρι ως το συντριβάνι και από τον πύργο στην πλατεία δικαστηρίων.

γυρνώ μοναχός αξεδίψαστος από το βαρδάρι ως το συντριβάν. Και τριγυρνώ μοναχός αξεδίψαστος από το βαρδάρι ως το συντριβάν.

Κρυσταλλινά τα πόδια σου και κρύσταλλα καπνίζεις. Με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Τη στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις. Μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ.

αν γλυκαθείς με κολυβά. Πικερίζουν τα κουφέτα, γέλασα μυγδαλίτσα μου. Μα εγώ θα ανέβω επάνω κι αν δεν σου πάρω τον ανθό, να πέσω να πεθάνω.

κούρασες και τα ψέματα που είχα για πάλι πόλη. Μίλα τα, ξαναμίλα τα,

Τον Λιδών τα πολύ χρυσά χωράφια και το φρυγόν αφού άφησα. Κι αφού τα βάκτρια τείχη πέρασα. Τον Μίδων την άγρια χώρα. Τον Περσών τους κάμπους τους λιολουσμένους και την Αραβία τη βλογημένη. Κι όλη την Ασία που απλώνεται στη θάλασσα στο πλάι. Με πολιτείες σωριόπυργες, γεμάτες Έλληνες και βαρβάρους. Τους χορούς μου αφού ίδρυσα. Κι αφού τις τελετές μου ρύθμισα εκεί για να είναι η θεότητά μου φανερή στους θνητούς. Σ' αυτήν εδώ την πολιτεία πρωτόρθα της Ελλάδας. Ξεσήκωσα τη Θήβα πρώτη απ' όλες. Έντισα τις γυναίκες της τομάρια ελαφιών και τους έβαλα στο χέρι όπλο και στο στεφάνωτο. Το θύρσο. Έβαλα την τρέλα τα σπίτια τους να αφήσουν και να πάνε κι αλλοπαρμένες στο βουνό να μένουν. Ανάγκη καλά να νιώσει τούτη η πολιτεία. Θέλει δε θέλει. Πως αμύει την άνες στις τελετές μου δεν μπορεί. Και πρέπει της μάνας μου η αγνότητα να λάμψει. Με το να φανερώσω στους ανθρώπους θεός πως είμαι. Γιος της απ' το Δία. Έδωσε ο Κάδμος εξουσία

Και τώρα εσείς του Θειάσουμου γυναίκες, που φύγατε από τον Τμόλο αυτή τη σκέπη της Λιδίας και σας έφερα από τη χώρα των βαρβάρων εγώ, συντρόφισσές μου, συνταξιδιώτησές μου, ελάτε, πάρτε τα φρυγικά σας όργανα, τα τύμπανα που η μάνα Ιρέα και εγώ τα έχουμε βρει, και βαράτε τα γύρω από το παλάτι του βασιλιά Πενθέα για να μας νιώσει του κάδμου η πόλη. Στις άλλες βάκχες, πάνω στου κυθερώνα τα φαράγγια πάω, να λάβω μέρος στους χορούς τους.